θέλεις να έρθω να στήσω κλονάρια πράσινα για να κουμπάς, στρώμα προς κέφαλο να σου χαρίσω, να γέρνεις ήσυχα να μ' αγαπάς.

ξυπνάμους κορπάς, χωρίς εσένα ναι, να μην ανθίζω, χωρίς εμένα ναι, να μην γελάς, την ευτυχία μου να σου χαρίζω, την εμορφάδα σου να μου σκορπάς.